προσωπική επιλογή ήταν για μένα όσα χάρισα. Όλα τα λάθη της ζωής που δίχως λόγο εγώ τα άντεξα. Προσωπική επιλογή ήταν να ζω στα ψέματά σου.

κόψε, πως με κάνες απόψε, δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο και έλα δώσε χαμόγελο ζωής. Τσάκισε και κόψε,

Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Λυκαβητό. Είστε έτοιμοι για μια νύχτα μαγική?

0: είναι ο Θεός σου. WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ηχό. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

λάθη, νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: And with that, we wrap up our opening set, as we say, our Pruino Musico Glico Xipnima, right here on Grecian Echoes on a Friday morning. Up next, the voice of Orthodoxy. Η φωνή της Ορθοδοξίας κάθε πρωί και κάθε εκπομπή εδώ στην Ελληνική Ήχο. And the voice of Orthodoxy is presented to us on behalf of His Eminence Metropolitan Methodios, our entire metropolis of Boston, and weekdays with Father and Presbytera Koulianos. Let's enjoy this June 12th morning Voice of Orthodoxy.
1: Καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Εκείνο τον καιρό ήρθαν τότε και τον βρήκαν οι μαθητές του Ιωάννη και του λένε «Γιατί εμείς και οι Φαρισαίοι νηστεύουμε συχνά, ενώ οι μαθητές σου δεν νηστεύουν?» Ο Ιησούς τους είπε «Μπορούν οι φίλοι του γαμπρού να πενθούν όσο καιρό είναι μαζί τους ο γαμπρός? Θα έρθουν όμως μέρες που θα τους πάρουν από κοντά τους το γαμπρό και τότε θα νηστέψουν. Κανένας δεν βάζει για μπάλωμα σε παλιό ρούχο ένα καινούριο κομμάτι ύφασμα, γιατί το μπάλωμα θα τραβήξει το παλιό ύφασμα και το άνοιγμα θα γίνει μεγαλύτερο. Ούτε βάζουν καινούριο κρασί σε παλιά ασκιά, γιατί τα ασκιά θα σκάσουν, θα χυθεί το κρασί και θα καταστραφούν και τα ασκιά. Αλλά το καινούργιο κρασί το βάζουν σε καινούργια ασκιά και έτσι διατηρούνται και τα δύο».
2: The Gospel reading is according to St. Matthew. At that time, the disciples of John came to Jesus saying, «Why do we and the Pharisees fast, but your disciples do not fast?» And Jesus said to them, «Can the wedding guests mourn as long as the bridegroom is with them? The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast. And no one puts a piece of unshrunk cloth on an old garment, for the patch tears away from the garment, and a worse tear is made. Neither is new wine put into old wineskins. If it is, the skins burst, and the wine is spilled, and the skins are destroyed. But new wine is put into fresh wineskins, and so both are preserved».
1: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν φαίνεται να πλησιάζουν σε συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει στην επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και στην αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν ανώτεροι αξιωματούχοι που παρακολουθούν τις διαπραγματεύσεις. Όπως μεταδίδει το Bloomberg, ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος άφησε να εννοηθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας, γεγονός που επιβεβαίωσε και αξιωματούχος χώρας της G7. Πυρκαγιά ξέσπασε στο αεροδρόμιο του Wellington, την πρωτεύουσα της Νέας Ζηλανδίας, προκαλώντας την εκένωση του βασικού τερματικού σταθμού του και εκτροπές πτήσεων. Εκπρόσωπος της Νεοζηλανδικής Υπηρεσίας Πυρόσβεσης και Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων δήλωσε ότι οι πληρώματά της δίνουν μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς μαζί με το σώμα των πυροσβεστών. Στη Γερμανία, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, όπου έχει εκενωθεί η περιοχή ελέγχου ασφάλειας των επιβατών, ενώ έχουν διακοπεί διαδικασίες επιβίβασης και απογειώσεις αεροσκαφών. Έπειτα από δύο νύχτες ταραχών στο Μπέλφαστ, οι χθεσινές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκαν χωρίς να σημειωθούν ιδιαίτερα περιστατικά βίας. Παρ' όλα αυτά, οι αρχές στη Βόρεια Ιρλανδία εξακολουθούν να βρίσκονται σε επιφυλακή. Ανέβηκε και άλλο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,8 της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε τις νότιες Φιλιππίνες τη Δευτέρα, αφού έφτασε τους 55 νεκρούς ο αριθμός κατά τον πρόσφατο επίσημο απολογισμό. Τα ηλεκτρικά πατίνια θα απαγορευτούν στις Βρυξέλλες το 2027, ανακοίνωσε η Περιφέρεια των Βρυξελών, επικαλούμενη ανησυχίες για την ασφάλεια. Στην Ελλάδα, τα νέα μέλη της κυβέρνησης ορκίστηκαν σήμερα ενώπιον του Προέδρου της Βουλής και παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο Γιώργος Κότσιρας αναλαμβάνει αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, ενώ ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ορίστηκε Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αρμόδιος για τη φορολογική πολιτική. Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, διόρισε τον Ντάν Τζάρβις Υπουργό Άμυνας μετά την ευνηδιαστική παραίτηση του Τζον Χίλι, ο οποίος αποχώρησε εκφράζοντας σοβαρές διαφωνίες για το χαμηλό προϋπολογισμό των αμυντικών δαπανών. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 1,86% και στις 50.848,75 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones, στο 1,16 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Στις αθλητικές ειδήσεις, με τους Rangers θα παίξουν σήμερα στις 7:10 οι Red Sox και θα ξαναπαίξουν αύριο στις 4:10. Με τους Spurs παίζουν αύριο στις 8:30 οι Knicks. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 85 βαθμούς σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία με κατατόπου συννεφιά. Στους 86 βαθμούς ο υδράργυρος αύριο με ηλιοφάνεια και στους 89 την Κυριακή με συννεφιά. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Make sure to tune in to the Benchwarmers, Sundays from 12 to 1 p.m. Presented to you in part by Jim and Sally Kalyanides.
2: Hi, I'm Billy Galatis.
3: Hi, I'm Nick Ipsilantis.
4: Hi, I'm Nick Markopoulos.
5: And I'm Teddy Dimitriadis, and together we are the Benchwarmers. Tune into the Benchwarmers every Sunday at 12 noon till 1 p.m. right here on Grecian Echoes.
6: Just about everywhere you turn, prices are on the rise, but not at Sullivan Tire. We have deals on some of the most popular tires. Come in and save up to $300 on select Goodyear tires. Or save $70 instantly with 4 Kelly tires. Or $80 off with 4 Cooper or Bridgestone tires. Don't miss these offers at our expert auto service all month long.
7: Don't miss these special deals, but they're only this month at Sullivan Tire.
3: Φωτιά Greek Taverna άνοιξε και σας περιμένει στο 401 Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πλούσιο μενού από αυθεντικές ελληνικές συνταγές, αρμονικά δεμένες με τις αμερικάνικες γεύσεις. Κεφτέδες, μουσακάς, αρνάκι κοκκινιστό, τυροπιτάκια, ψαρονέφρι, αλλά και πίτσα, ζυμαρικά, μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και θαλασσινά. Φωτιά Greek Taverna, ένας υπέροχα διαμορφωμένος χώρος, στον οποίο η ελληνική φιλοξενία και εξυπηρέτηση θα σας κάνει να νιώσετε σαν το σπίτι σας. Φωτιά Greek Taverna, πάτε και φάτε!
8: Grecian Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Talopoulos. Good morning!
9: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families tell us why they feel special and important, our unmatched hospitality and service, the belief that cemeteries are for the living, and we allow families to practice their customs and traditions. We support personalization of services. We provide a tranquil and safe location. We have separate gardens. We have a Holy Resurrection Chapel and someone to help you every day, including Sundays. We have fewer restrictions on memorialization, plantings, and eternal lights. And we have special events that bring people together.
10: Τοπική, ποιοτική, πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μία προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.

Εδώ θα διακόψουμε το ρολόι στο στούριο μας δείχνει περίπου 8 και 4 Παρασκευή και θα πάμε κατευθείαν στο θρησκευτικό μήνυμα της Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νιούτον. The time in our studios is right around 8:15 on a Friday, and that equates to the Greek Evangelical Church with its weekly sermon. We'll be back in about 15 minutes. Θα γυρίσουμε σε περίπου 15 λεπτά.

Αγαπητοί φίλοι και αδελφοί εν Χριστώ, σας καλωσορίζουμε στο πρόγραμμά μας. Διαβάζουμε από τον Άγιο Λόγο του Θεού κατά Ιωάννη Άγιον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14. Λέει εκεί στο εδάφιο 1, «Μην ταράζετε η καρδιά σας, να έχετε πίστη στο Θεό, να έχετε πίστη και σε μένα. Στο σπίτι του πατέρα μου υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής. Εάν δεν υπήρχαν θα σας το έλεγα, αλλά πηγαίνω να ετοιμάσω τόπο και όταν πάω και ετοιμάσω τόπο πάλι θα έρθω να σας πάρω κοντά μου, ώστε όπου είμαι εγώ να είστε και εσείς». Το κεφάλαιο αυτό ξεκινά και κλείνει με τα υπέροχα και θαυμάσια λόγια του Κυρίου Ιησού Χριστού, «Ας μην ταράζετε η καρδιά σας». Ξέρουμε ότι οι Απόστολοι ήταν ταραγμένοι, βρίσκονταν σε αμηχανία και σύγχυση. Το σκηνικό της περικοπής είναι το ανόγιο, όπου οι 11 μαθητές είναι μαζί με τον Χριστό και αυτή είναι η βραδιά προτού τον συλλάβουν και τον σταυρώσουν. Είναι λίγες ώρες πριν από το θάνατό του. Είναι η ευκαιρία που έχει να μιλήσει ξανά με τους εναπομείναντες 11 μαθητές, λίγο προτού τον σταυρώσουν, και οι μαθητές, όπως βλέπουμε εδώ, είναι ταραγμένοι. Όπως ταραγμένοι είμαστε και εμείς συχνά σε αυτήν τη ζωή. Υπάρχει πόνος, υπάρχει θρήνος, υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα. Ο Ιησούς Χριστός τους είχε ήδη ανακοινώσει, γι' αυτό και είναι ταραγμένοι, ότι κάποιος από ανάμεσά τους ήταν προδότης. Μετά προειδοποίησε τον Απόστολο Πέτρο, που θυμάστε είχε τεράστια αλλά απατηλή αυτοπεποίθηση, τον προειδοποίησε ότι σύντομα θα τον αρνηθεί, αλλά το βαρύτερο πλήγμα ήταν η δήλωσή του ότι επρόκειτο να φύγει. Ο Χριστός τους είπε, σε λίγο θα φύγω. Πώς άραγε γαλήνεψε, καταλάγιασε, ηρέμησε τις ταραγμένες τους καρδιές? Το έκανε αυτό ο Κύριος δίνοντάς τους υπέροχες, καταπληκτικές υποσχέσεις, έξοχες, εξαίσιες διαβεβαιώσεις ότι εκείνος θα είναι κοντά και μαζί, και αυτές τις υποσχέσεις πρέπει και εμείς να τις οικειοποιηθούμε, να τις κάνουμε δικές μας, να τις διεκδικήσουμε με πίστη και προσευχή για να απολαύσουμε την ενθάρρυνση και την παρηγοριά του Άρχοντα της Ειρήνης μέσα στην καρδιά μας. Το κεφάλαιο 14 του Ευαγγελίου του Ιωάννη είναι ένα παρηγορητικό κεφάλαιο. Εκείνο το βράδυ ο Χριστός, και σήμερα το πρωί το λέγει σε μας, τους είπε, «Εμπιστευθείτε με, εμπιστευθείτε την παρουσία μου». Τους λέγει αλλά και μας λέγει ότι πιστεύετε στον Θεό, πιστεύετε σε έναν Θεό που δεν μπορείτε να δείτε, πιστέψτε και σε μένα. Την σκοτεινότερη στιγμή της ζωής σου, επειδή απλώς δεν έχεις την ικανότητα να με δεις, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαι παρόν, δεν είμαι δίπλα σου, δεν είμαι κοντά σου. Συνέχισε να με εμπιστεύεσαι. Δεν μιλάει εδώ για σώζουσα πίστη, οι μαθητές ήταν σωσμένοι, τους καλεί όμως να συνεχίσουν να τον εμπιστεύονται. Συνέχισε να με εμπιστεύεσαι. Να υπάρχει δυσκολία, να υπάρχει ταραχή, ναι δεν είμαι ορατός, αλλά θέλω να με εμπιστεύεσαι. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη παρηγορητική συνέστηση αλλά και συνειδητοποίηση, να γνωρίζω ότι ο Χριστός είναι ζωντανός, ότι είναι αναστημένος, ότι είναι παρόν κοντά μου και δίπλα μου, παρόλο που δεν είναι ορατός. Η Γραφή μας λέγει ότι είναι κοντά μας κάθε στιγμή, είναι κοντύτερά μας από ότι η ίδια μας η αναπνοή. Ο Απόστολος Πέτρος σαφώς κατανοούσε την αλήθεια αυτή όταν έγραψε, τον οποίον, εννοεί Χριστόν, τον αγαπάτε αν και τώρα δεν τον βλέπετε. Τον αγαπάτε, λέει εκεί, και τον πιστεύετε. Αγαπητοί φίλοι και αδελφοί, ο Χριστός είναι ζωντανός. Ο Χριστός είναι πραγματικός σε εμένα.
Του μιλώ κάθε μέρα διά της προσευχής και μου μιλά κάθε μέρα διά του λόγου του. Λαμβάνω με τη χάρη του κάθε μέρα τον επιούσιο πνευματικό άρτο που είναι ο λόγος του Θεού για την χαρά και τον πόνο και τη δυσκολία και την εργασία της ημέρας. Είναι εκείνος που ετοιμάζει την τροφή του για εμάς. Είναι αληθινός, είναι πραγματικός, υπάρχει. Το όνομά του είναι Εμμανουήλ, που σημαίνει ο Θεός μαζί μας. Ο Θεός μαζί σου και ο Θεός μαζί μου. Είναι ο Θεός που είναι πάντοτε κοντά μας, μας ξέρει, μας γνωρίζει καλύτερα από ό,τι εμείς γνωρίζουμε τους εαυτούς μας. Ο Θεός της Αγίας Γραφής δεν είναι μακρινός, δεν είναι απόμακρος και αδιάφορος. Είναι μαζί μας εδώ και τώρα και θέλει να μοιραστεί τη χαρά και τον πόνο και κάθε άλλη εμπειρία της ζωής μας. Η Γραφή μας λέει ότι ο Θεός είναι μαζί μας και κυριολεκτικά είναι αυτός που μας σώζει. Μας έψαξε για να μας βρει.

πίσω, δεν θα φοβηθώ, λέγει ο ψαλμοδός. Γιατί? Γιατί είσαι παλικάρι? Όχι. Γιατί ο Θεός είναι μαζί μου. Όπως είμαι σίγουρος γνωρίζουμε όλοι, ο θάνατος είναι εχθρός. Αρπάζει από κοντά μας αγαπητά μας πρόσωπα και αφήνει τις καρδιές μας άδειες, κενές και μοναχικές. Όταν έρχεται ο Ιησούς Χριστός στην κοιλάδα της σκιάς του θανάτου, μας βοηθεί να αποδεχτούμε τα γεγονότα της ζωής αλλά και του θανάτου, να τα χειριστούμε με θάρρος και ειλικρίνεια και να τα αντιμετωπίσουμε, να τα αγκαλιάσουμε με πίστη. Πιστεύω στο Θεό δεν σημαίνει για μας και μέσα στην Αγία Γραφή κλείνω τα μάτια και πηδάω στο κενό. Πιστεύω σημαίνει τον εμπιστεύομαι, βασίζομαι σε Εκείνον, τον εμπιστεύομαι 100%, πατάω γερά πάνω στον Άγιο Λόγο Του, γι' αυτό και τον υπακούω, γι' αυτό και του αφιερώνω τα πάντα. Πιστεύω στον Θεό πολύ απλά, αγαπητοί φίλοι, σημαίνει του έχω τυφλή εμπιστοσύνη. Λέμε κάποιες φορές για έναν φίλο μας, είναι συγγενή, αυτήν ακριβώς τη φράση, του έχω τυφλή εμπιστοσύνη. Γιατί? Γιατί τον δοκίμασες για δεκαετίες και ήταν αξιόπιστος, πόσο μάλλον για τον Κύριό μας που προτού καν γεννηθούμε μας είδε και μας αγάπησε. Πρώτη λοιπόν υπόσχεση, εμπιστεύσου στον Θεό. Δεύτερη υπόσχεση, ο ουρανός. Ο ουρανός, εδάφια 2 και 5. Σύμφωνα με τον Χριστό, ο ουρανός είναι ένα πραγματικό μέρος. Δεν είναι προϊόν της θρησκευτικής φαντασίας του ανθρώπου. Ο ουρανός, λέγει εδώ, είναι η οικία του Πατέρα. Ο Χριστός μας διδάσκει η Γραφή, κάθεται σήμερα στα δεξιά του Πατέρα και προσεύχεται για μας και ετοιμάζει ένα μέρος για μας στο σπίτι του Πατέρα. Αυτό είναι τόσο όμορφο, τόσο θαυμάσιο, τόσο καταπληκτικό. Το πολυτιμότερο όνομα του Θεού είναι ο Πατέρας και ο Κύριος ετοιμάζει για μας, όπως διαβάζουμε εδώ, στο σπίτι του Πατέρα δωμάτια, ετοιμάζει για το λαό του. Η Αγία Γραφή μας λέγει ότι κάποια στιγμή θα αναστήσει τους νεκρούς. Μου λένε συχνά οι άνθρωποι ποιος πήγε, ποιος ήρθε, ποιος είδε. Μα λέμε ότι είμαστε χριστιανοί. Λέμε στο πιστεύω μας προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Ο χριστιανός που δεν πιστεύει στην Ανάσταση δεν είναι χριστιανός. Περιμένουμε, προσδοκούμε, πιστεύουμε σωματική Ανάσταση. Είπε ο Χριστός θα έχουμε σώματα όπως το δικό του, το αναστημένο, σε νέα γη και νέο ουρανό. Νέο σώμα που δεν θα αρρωσταίνει, δεν θα πονάει, δεν θα κλαίει, σε ένα τέλειο περιβάλλον. Και αυτό θα είναι δικό σου και δικό μου. Όταν λοιπόν στενοχωριέσαι και πικραίνεσαι και πονάς και βλέπεις τη ζωή σου τεράστια εμπόδια, θα ήθελα να σε παρακαλέσω να θυμίζεις τον εαυτό σου πρώτο απ' όλα ότι ο Κύριος, ακόμα κι αν όλοι σε ξεχάσουν, θα είναι μαζί σου. Συνέχισε να τον εμπιστεύεσαι. Σε έναν ψαλμό διαβάζουμε, ακόμα κι αν ο πατέρας μου και η μητέρα μου με λησμονήσουν, και δυστυχώς γίνεται αυτό, ο Κύριος ποτέ δεν μας ξεχνά. Μας έχει ζωγραφίσει, λέει ο προφήτης, ή καλύτερα μας έχει χαράξει, κυριολεκτικά αυτή είναι η λέξη εκεί, στην παλάμη του και μας βλέπει. Μας έχει κοντά και μας βλέπει. Μας έχει στην καρδιά του. Λοιπόν, να θυμίζεις τον εαυτό σου ότι πρέπει να εμπιστεύεσαι στον Θεό παρόλο που δεν τον βλέπεις και παρόλο που γεύεσαι δοκιμασίες, και να θυμίζεις ακόμα στον εαυτό σου ότι σε περιμένει ένδοξο μέλλον, ο ουρανός, με ένα καινούριο σώμα, σε ένα τέλειο περιβάλλον, αναστημένο, λέει η Γραφή, σαν το Χριστού, για να ζήσεις αιώνια μαζί με τον Κύριο. Σκεπτόμενος, σκεπτόμενη αυτά τα δύο πράγματα, η καρδιά σου θα γαληνέψει και θα αποκτήσεις καινούριο θάρρος. Ο Θεός όλους πλούσια να μας ευλογεί. Αμήν.

0: Το πρόγραμμα που ακούσατε είναι της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νιούτον και σας μίλησε ο ποιμένας Εκκλησίας Εμμανουλίδης Κώστας. Αν επιθυμείτε την κασέτα του προγράμματος που ακούσατε ή άλλες κασέτες με κηρύγματα ή ακόμα μια Καινή Διαθήκη στη δημοτική γλώσσα, παρακαλούμε πολύ μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στο τηλέφωνο 617-332-0978. Επαναλαμβάνω, 617-332-0978. Ως την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Αμήν.
1: That was the Greek Evangelical Church with its weekly sermon, and it will be rebroadcast this Sunday morning at 7:45. Right now it's 8:30 in the morning, and again, Talimera, you're tuned to Grecian Echoes.

0: Market Basket, το σούπερ μάρκετ με τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Φρέσκα λαχανικά, το καλύτερο κρέας, ψάρια, γλυκά, λιχουδιές και προϊόντα από κάθε γωνιά του κόσμου. Η ελληνικής καταγωγής Αθανάσιος και Εφροσύνη Δημούλας μετανάστευσαν από την Καλαπάκα το 1908 και εγκαταστάθηκαν στο Lowell της Μασαχουσέτης. Το 1917 άνοιξε την πόρτα του το πρώτο κατάστημα στο Lowell και ακολούθησε μια λαμπρά πορεία. Το Market Basket είναι η συνήθεια που έγινε αγάπη. Επισκεφτείτε το σήμερα και θα λάβει σίγουρα την ψήφο εμπιστοσύνη σας. Market Basket, more for your dollar.
1: Stapleton Floral has been a family tradition in Boston and the surrounding areas for over 35 years. The Tsaousides family has grown within the community during their most significant occasions and have developed lasting friendships. Their team of floral designers work closely to provide exceptional service. With two locations, South Boston on East Broadway and a 10,000 square foot design studio, Stapleton Floral, for all your floral needs. Seasonal get well, new baby, sympathy and gift baskets, and for weddings, corporate and trade shows. Think flowers, think Stapleton. Call the Tsaousides family at 617-269-7271.

0: Grecian Echoes is now proudly presented to you by Evangelos and Eleftheria Moutoudis and family, along with Kons and Sophia Skrivanos and family, and the DEC Group and all its employees. Good morning from the DEC Group.
1: Οι οικογένειες του Ευάγγελου και της Ελευθερίας Μουτούδη και του Κονς και της Σοφίας Κρυβάνος, παρέα με τους εργαζομένους της εταιρείας τους, DEC Group, με περηφάνεια υποστηρίζουν το πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα της Ελληνικής Ηχούς.
0: Asti, modern Greek cuisine. On Cape Cod with two locations, Mashpee Commons and Main Street in Falmouth Center. The Mark Antonis family welcome you, your hosts. Modern Greek cuisine at its finest. And they continue live music every Saturday night at both locations. And both locations are open 7 days a week, lunch and dinner year-round. Welcome to Asti, again, Mashpee Commons and Main Street, Falmouth Center.
2: Το όνομά μας Εγγύηση Ποιότητας. KCR. Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας όλο το 24. 4ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτίμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
3: When most people think of insurance, they think of protecting losses. Here at Starkweather and Shepley, we think of insurance as promoting growth. Our enterprise insurance will provide any small business with all the coverage you will ever need. Your company will be protected from theft, damages, and lawsuits. Here at Starkweather and Shepley, our service will stand above the rest, and we'll make sure your small business does too. Check out our enterprise insurance options and don't miss the chance to work with us today. Call us at 781-320-9660 or visit starshep.com. Again, call us at 781-320-9660.
0: Starkweather and Shepley Insurance with President Andrew Fotopoulos.
1: Ξενοδοχείο Windham Newport Hotel στο Middletown του Rhode Island. Η καλύτερη πρόταση στην ξεκούραση και στις διακοπές. Μόλις 3 μίλια από το κέντρο του Newport, το πανέμορφο ξενοδοχείο ελληνικής ιδιοκτησίας Windham Newport προσφέρει σύγχρονα καταλύματα, άνεση και μοναδική θέα στο νερό. Το Windham Newport Hotel διαθέτει 2 αίθουσες εκδηλώσεων ιδανικές για τη διοργάνωση γάμων, βαφτίσεων, πάρτι και συνεδρίων. Windham Newport Hotel στο Middletown του Rhode Island με τηλέφωνο επικοινωνίας 401-236-2020.
0: Shout out to our friends at the Wyndham. All right, time in our studios. It's 5 minutes before 9 o'clock. Στις 9 at 9 o'clock, τα νέα με τον Σταμάτη στα ελληνικά και στα αγγλικά. Our news report with Stamati coming up at 9 o'clock, again in both languages now, Greek and English. Basil, unfortunately, Basil's on a flight right now. It's a Friday. We'll regroup with Basil. He's on his way to Toronto for our Toronto audience, Greater Toronto. Hope you enjoy his show this evening. All right, what's going on? Well, it starts in 3 hours. The Watertown Taxiarchy Festival kicks off. Again, in 3 hours, this evening, from 7 to 11, Fotia, band, live, cuisine, pastries, lukumades, gyros, church tours, everything the festival has, under the big tent. You'll be cool, you'll enjoy. Don't forget, They've got live music tomorrow evening from 7 to 11 with Athenian Entertainment. And Athenian Entertainment also performs live from 4 to 8 on the final day, Sunday. So this weekend in Watertown. Next weekend marks a milestone for our Saints Constantine and Helen community of Central Square, Cambridge, marking their golden 50th anniversary of festivals. 4 days this year, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Next weekend, the 18th through the 21st, on their church grounds. Again, Magazine Street, Central Square, Cambridge. Worcester is next weekend as well. 1 week from today, tomorrow and Sunday in a week, June 19th, 20th, and 21st, St. Speedy Don Worcester 102 Russell Street Festival. July 11th and 12th, after the 4th, it's Ipswich, the Greek Orthodox Church of Ipswich, Massachusetts, annual festival, Saturday and Sunday, July 11th and 12th, and again, what promises to be the biggest event of, well, maybe history for Greek Americans in Boston, Konstantinos Argyros, live Saturday night, Aganis Arena, Boston, on the campus of Boston University. Argyros, October 3rd, Saturday night. And sales, I think they're like 75% sold out to this point. So grab them quick before you're left out.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Aster Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Aster Report. Don't miss out.
3: Good morning. Kalimera, Stamati.
4: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είναι 12 Ιουνίου, Παρασκευή σήμερα. Πάλι θα έχουμε ζέστη εδώ στην Βοστόνη μας. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από την Μέση Ανατολή, όπου ας ελπίσουμε τα πράγματα φαίνονται να εξελίσσονται ομαλά προς την ειρήνη. Χτες το βράδυ ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι η συμφωνία με το Ιράν είναι κοντά, ακόμα και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Πληροφορίες μιλάνε για τη Γενέβη, η οποία θέλουν να υπογραφεί μια συμφωνία πριν από την σύνοδο των 7 μεγαλύτερων χωρών. Ο Τραμπ απέσυρε όλες τις απειλές να εξαπολύσει περισσότερες στρατιωτικές επιθέσεις και να κατασχέσει τις πετρελαϊκές υποδομές του Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ είπε ότι ο Ιρανός ηγέτης Χαμεϊνή έχει υπογράψει, έχει συμφωνήσει με το σχέδιο, ανοίγοντας τον δρόμο. Από την άλλη μεριά, η Τεχεράνη κρατάει μικρό καλάθι. Όλοι πιστεύουν ότι είναι για θέμα διαπραγματεύσεων, λέγοντας ο Υπουργός Εξωτερικών ότι το Ιράν δεν έχει καταλήξει σε τελικό συμπέρασμα. Σημαντικά εμπόδια στην προώθηση και την υπογραφή της ειρήνης είναι οι απαιτήσεις του Ιράν για άμεση πρόσβαση σε δεκάδες δισεκατομμύρια που έχουν παγώσει λόγω των κυρώσεων. Πολλοί πιστεύουν ότι στην Γενέβη μπορεί να γίνει η συμφωνία, με τον αντιπρόεδρο Βάνς να υπάρχει, να πηγαίνει εκεί. Ο ίδιος ο Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι μίλησε με τον Τραμπ για το μνημόνιο της κατανόησης και της συμφωνίας. Ας ελπίσουμε ότι τουλάχιστον αυτό το Σάββατο Κύριακο τα πράγματα θα είναι θετικά. Πάντως χτες οι αγορές το γιόρτασαν με μεγάλη άνοδο, αυτή την άνοδο ειρήνης όπως χαρακτηρίστηκε. Να πάμε στην Ουκρανία και στον υπόλοιπο κόσμο. Εκεί η Ουκρανία ζητάει επιπλέον 20 δισεκατομμύρια σε στρατιωτική χρηματοδότηση από τους συμμάχους της σε μια συνάντηση την επόμενη εβδομάδα για να εδραιώσει αυτό που θεωρείται ως το τρέχον πλεονέκτημά της στο πεδίο της μάχης εναντίον της Ρωσίας. Στην Έμπολα, στον ιό της Έμπολα να πάμε, υπάρχουν πολλά τυφλά σημεία, λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, στο Κονγκό, υποδηλώνοντας ότι η εξάπλωση της θανατηφόρας ασθένειας μπορεί να είναι πολύ ευρύτερη από τις επίσημες εκτιμήσεις. Επίσης ο ζωγράφος David Hockney, αν δεν σας λέει τίποτα το όνομα, είναι αυτός ο περίφημος ζωγράφος που έχει κάνει τις πισίνες με τα ωραία χρώματα, σίγουρα θα τις έχετε δει κάπου, άλλαξε με τον τρόπο ζωγραφικής του πολλά στην κουλτούρα, απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών. Στην Ελλάδα να πάμε και στα ελληνικά νέα. Έχουμε καινούρια μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου σε έναν μίνι ανασχηματισμό ο οποίος έγινε αυτή τη βδομάδα. Ο ανασχηματισμός πραγματοποιήθηκε εν μέσω εικασιών γενικά με το χρονοδιάγραμμα των επόμενων εκλογών. Οι επόμενες εκλογές είναι το 2027, ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης και σε συνέντευξή του αλλά και στις δηλώσεις σήμερα το πρωί τοπική ώρα Ελλάδας είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη το 27, αστειευόμενος μάλιστα είπε ότι θα φοράμε και φουτεράκι. Να πούμε επίσης ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Γέρα Πετρίτης βρίσκεται σε περιοδία στα Δυτικά Βαλκάνια, Βοσνία, Μαυροβούνιο, Αλβανία. πιέζοντας για την πορεία της ένταξης της περιοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε, χτες είχαμε μεγάλη άνοδο, ράλι ειρήνης χαρακτηρίστηκε, το S&P ανέβηκε 1,7, το Nasdaq 2,5%, το Dow Jones περίπου 1,000 μονάδες, έφτασε πάλι στις 50.800 μονάδες αφού ο Τραμπ ακύρωσε τις απειλές και κήρυξε ότι η συμφωνία ουσιαστικά έχει γίνει. Αυτή τη στιγμή τα futures, αυτό όπως θα ανοίξει το χρηματιστήριο, δείχνουν να είναι λίγο προς τα πάνω, όχι μεγάλες οι διαφορές, πάντως λίγο προς το πράσινο. Αυτό που έπεσε ήταν λογικά το πετρέλαιο στα 88 δολάρια το πετρέλαιο. Θυμάστε, είχε πάει 120. 88 το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή. Σήμερα όμως όλοι μιλάνε στα οικονομικά για την SpaceX. Σήμερα είναι η μέρα που το σύμβολό της SPCX θα πάει στο χρηματιστήριο του Nasdaq, θα ξεκινήσει στα 135 δολάρια αναμετοχή, να δούμε πόσο θα τελειώσει. Πολλοί μιλάνε για 300 και πλέον δολάρια, θα δούμε πώς θα πάει η πρώτη ημέρα. Πάντως η ουσία είναι ότι μαζεύτηκαν 75 δισεκατομμύρια από την αποτίμηση της εταιρείας στο 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Είναι η μεγαλύτερη δημόσια προσφορά στην ιστορία του καπιταλισμού. Ο Elon Musk είναι ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, καθώς η SpaceX καταρρύπτει όλα τα ρεκόρ. Σε μία σύγκρουση των δύο μεγαλύτερων ειδήσεων αυτή την εβδομάδα, από τη μία ο πόλεμος στο Ιράν και οι ρουκέτες του Ιράν και από την άλλη η SpaceX με τις ρουκέτες στο διάστημα. Το Ιράν πάντως ανακοίνωσε ότι θεωρεί όλες τις εταιρείες του Musk στη Μέση Ανατολή ως στρατιωτικούς στόχους. Εδώ βλέπουμε φυσικά και την ειρωνία και την τρέλα ίσως του ανθρώπινου νου σε μία μόνο πρόταση. Από τη μία πλευρά έχουμε τον άνθρωπο που κάνει πυράβλους για να πάει στο διάστημα και από την άλλη τον άνθρωπο που κάνει πυράβλους για να σκοτώσουν τους συνανθρώπους τους. Οι πύραυλοι πετούν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Τέλος, να πάμε στα αθλητικά μας νέα. Μουντιάλ. Αυτά είναι τα αθλητικά νέα. Το Μεξικό κέρδισε εύκολα 2-0 τη Νότια Αφρική σε έναν αγώνα με τρεις κόκκινες κάρτες. Η Νότια Κορέα σε ένα πολύ ωραίο μάτς κέρδισε την Τσεχία 2-1 ενώ βρισκόταν να χάνει. Σήμερα ο Καναδάς παίζει με τη Βοσνία στις 3 το μεσημέρι, οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Παραγουάη στις 9 το βράδυ. Αύριο πάρτι στη Βοστόνη με την IT, καθώς όπως όλοι ξέρουμε η IT έχει πολλούς μεγάλη εδώ ομογένεια και η IT θα παίξει με την Σκωτία στο Φόξμπορο. Μεγάλη κριτική δέχεται η FIFA για τα εισιτήρια και τις τιμές, καθώς πολλές ήταν οι κενές θέσεις που φάνηκαν από την τηλεόραση στα δύο πρώτα μάτς. Η FIFA λέει ότι το μέσος όρος του εισιτήριου δεν είναι ακριβώς, δεν είναι 500 δολάρια, αν είναι δυνατόν. Αυτός είναι ο κατώτερος μέσος όρος του εισιτήριου και λέει ότι αυτές είναι οι τιμές που είναι στην Βόρεια Αμερική. Αν τα εισιτήρια ήταν φτηνότερα, οι μαυραγωρίτες θα τα πουλούσαν πιο ακριβά και η FIFA θα έχανε τα λεφτά. Πάντως η αλήθεια είναι ότι για να πάτε να δείτε ένα μάτς γύρω στο 500 είναι το εισιτήριο συν φυσικά όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχουμε τίποτε άλλο στα αθλητικά μας νέα. Οι Red Sox παίζουν σήμερα, επιστρέφουν στο Fenway Park. Οι Red Sox οι οποίοι αν δεν γυρίσει γρήγορα η κλεψίδρα τους τελειώνει και θα έχουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από μια κακή σεζόν και μόνο. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής ηχούς που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.

0: παππού. Έλα στον παππού, σ' αυτό που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού. Έλα στον παππού, μωρό μου, έλα στον παππού, σ' αυτό που τα έχει όλα και μην κοιτάς αλλού. Για να σου βγάλω καλαμάτι.
1: Ελληνική ήχο, 7 μέρες την εβδομάδα. Το δικό σας ελληνοαμερικανικό πρόγραμμα.

Παναγιώτη, για κάνε ένα ταξιμάκι. Θα χορέψουμε Ζεμπεκιστάν, οι Μπαρόβιες, οι Δαλγαδιάρες, με τις καρδιές τις ερωτιάρες. That's all. All together.

0: And one more.
1: For the Peterton. For the Peterton, Germania, επιτέλους. Το περιμέναμε και μας ήρθε. Νάτος! Ήρθε! Εδώ είναι! Ποιος είναι? Ο Τάσος ο Βουγάς. Νάτονα, καλώς το να. Γεια σου, Τάσο!
2: Guten Abend, meine Damen und Herren. Έτσι δεν το λέτε εδώ. Καλησπέρα σας και καλή διασκέδαση. Μπορείτε να χορέψετε μέχρι το πρωί, γιατί εδώ δεν υπάρχει ωράριο. Φύγαμε. Alle zusammen, Gunnar.

0: Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Makarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Makarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells, and that's me. Και μιλάω ελληνικά τη γλώσσα μας.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.

0: Hungry? About to get funded. Check out Cosmos at 944 Main Street, Walpole. Owned and operated by the Petropoulos family, Stavro and Angelo and their mother Maria. And Cosmos now has new hours. Check them on out Tuesdays through Thursdays from 4 to 10 p.m., Fridays from 4 to 11 p.m., and now open for lunch on both Saturday and Sundays as well as dinner. 12 noon to 11 p.m. on Saturday, 12 noon to 10 p.m. on Sundays. Cosmos, get out there and enjoy a great Greek meal.
1: Καλημέρα από την Γιάννης Distributing Company. Ο Γιάννης Μυρίσης που μας φέρνει τις ελληνικές μπύρες, τα ελληνικά κρασιά και ποτά. Από μπύρες, την Fix και Μύθος. Από τα καταπληκτικά ελληνικά κρασιά, το Κουρτάκι. Βοιατζής, Κώστα Λαζαρίδης, Κεχρής, Τσέλεπος, Γεροβασιλείου, Βιβλία Χώρα, Εννέα Μούσες, Μαλαματίνα και το Εστέιτ Χατζημιχάλης. Από ποτά, το καταπληκτικό Πλωμάρι Ούζο, Χαράκι Τσικουδιά, Ιδονικό Τσίπουρο και Ψυχής Μαστίχα. Μπορεί να βρείτε όλα αυτά τα ποτά, τα κρασιά και τις μπύρες στα ποτοπολία και στα εστιατόρια. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον Γιάννη Μυρίση 413-330-7245 ή πηγαίνετε στο website www.yannisdistributing.com.
2: Welcome to TasteAndArtOfGreece.com. TasteAndArtOfGreece.com brings unique handicrafts and some exclusive items that are only available through TasteAndArtOfGreece.com. Men's and women's jewelry, dolls, aprons, mugs, kitchen gear, learning books and games, totes and handbags, accessories, hats, t-shirts, sweatshirts, and more. We work directly with artists and designers in every corner of the fantastic country of Greece to bring you authentic, unique, and memorable products. Do your e-shopping today with www.tasteandartofgreece.com.
3: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care and Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαβιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care and Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.
4: Το οφθαλμολογικό κέντρο του ιατρού Σάβα Ιωάννου Σαραγά προσφέρει τις ακόλουθες οφθαλμολογικές υπηρεσίες. Διόρθωση όρασης με λέιζερ. Χειρουργική επέμβαση καταράκτη. Θεραπείες ματιών με λέιζερ για πολλές οφθαλμικές διαταραχές. Συμπεριλαμβανομένου γλαυκώματος και διαβήτη. Τακτική οφθαλμική εξέταση. Επίσης διαθέτει μοντέρνα γυαλιά ματιών και φακούς επαφής. Για να κλείσετε ραντεβού, τηλεφωνήστε στον αριθμό 617-623-1900 Saragas Eye and Laser Center, Davis Square, Somerville, Massachusetts.
0: Life insurance isn't just about a policy. It's about protecting your family, your future, and everything you've worked so hard for. Imagine knowing that your loved ones will be financially secure, even if you're not there to provide for them. It's easier than you think to get started. With affordable options, flexible plans, and expert guidance, you can find the perfect life insurance plan to fit all your needs and budget. Joanna Antonopoulos is here to make sure that your family is taken care of no matter what life brings. It's time to give your loved ones the gift of protection because the best way to take care of them is to plan ahead. For all of your life insurance needs, call Joanna Antonopoulos at 781-894-7000. Once again, that's 781-894-7000 or email her at joanna@atlanticplanning.com. Life insurance, it's more than a policy. It's a promise to those you love.
5: Well, we are coming up on Clarino time on a Friday here in Boston on Grecian Echoes. But before that, I just want to wish a happy birthday. Once again, we got a long list. We presented it to you right at the open of the show.

0: Θέλετε να απολαμβάνετε πρώτοι τα καλύτερα κρασιά και τις μπύρες του κόσμου? Δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε το Ball Square Fine Wine στο 716 Broadway στο Somerville, ιδιοκτήτης ο Chris Lianos. Ball Square Fine Wines, ξεχωριστής ποιότητας κρασιά, μπύρες και γκουρμέ φαγητά από κάθε γωνιά του πλανήτη.
1: When visiting Cape Cod this summer, make sure to stop by Cook Seafood, located in Mashpee, right near the Rotary, as well as the Lobster Boat, located on Route 28 in West Yarmouth, both serving the finest seafood, both owned and operated by Nick and Angela Asimakopoulos. That's Cook Seafood in Mashpee and the Lobster Boat on Route 28 in West Yarmouth on Cape Cod.
0: Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986. Σήμερα εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα καταστήματα εστίασης, εστιατόρια, ντέλι, πιτσαρίες, σούπερ μάρκετ, sandwich shops και καταστήματα χοντρικής, παρέχοντας τα καλύτερα και φρεσκότερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Με την έδρα της στο New Market Area της Βοστόνης, στο 255 Southampton Street, η εταιρεία Costas Provisions βρίσκεται εδώ για να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο.
2: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Moore's Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlborough και Moore's Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οι οικοδεσπότες σας, John και Sharon Στουρνάρας.
3: I have to go see Cooper today.
4: Ooh, who's Cooper?
3: He is just the best person ever. He helps me with checking and saving deposits, deposit withdrawals, loans, ordering checks, and literally all my money needs.
4: Wow, what a catch. I need a Cooper in my life.
3: Oh, you can have Cooper too. Cooper is at the Cooperative Bank anytime you need him. It makes going to the bank so much quicker and easier. I skip all the long lines.
5: The Cooperative Bank has been Boston's neighborhood bank since 1898, with locations in Charlestown, Roslindale, West Roxbury, and Jamaica Plain. They are here for all of your banking needs.
6: Hi, Galimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. For small business owners, credit card processing equipment isn't just a machine. It's a direct connection between your customers and your revenue. Whether you're running a storefront, taking mobile payments, or operating online, you need hardware that's fast, secure, and reliable. Call me, Art Stammers, at 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Savings with every swipe.

δική μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω τώρα.

κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουν με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου, μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξεις.

WNDN AM 1550 and WNDN 1550 AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNDN 1550 AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακριδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcakridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες, εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Ο καιρός πάλι καλοκαιρινός, ζέστη και υγρασία και είπαμε, αν έχετε πρόβλημα υγείας, μην κυκλοφορείτε έξω πολύ με αυτή την υγρασία, θα σας ενοχλήσει οπωσδήποτε. Μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας, σε μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών και όχι τελική συμφωνία, έχει προφανώς καταλήξει η κυβέρνηση Τραμπ με το Ιράν. Στην Αμερική μας, το inflation στο 4,2% τον Μάιο, ανώτερο σημείο σε 3 χρόνια. Και η σημερινή ζέστη και υγρασία θα σπάσει σε μπόρα απόψε με 70-75 βαθμούς. Αύριο Σάββατο πάλι ζέστη και υγρασία με περίπου 90 βαθμούς, το ίδιο και την Κυριακή. Προσοχή λοιπόν, τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα.

Θα ανοίξω απόψε το μουσικό μέρος του προγράμματος με τον Παντελή Θαρασινό στο πρώτο ημίωρο. Ο εκλεκτός αυτός καλλιτέχνης είχε γενέθλια χθες, δεν το πρόσεξε χθες, και λέω οπωσδήποτε να το ακούσουμε απόψε. 68 χρονών, χρόνια του πολλά. Σε λίγο θα σας δώσω και ένα σύντομο βιογραφικό του.

Ο Παντελής Δραστινός έχει δώσει τραγούδια και σε πολλούς άλλους καλλιτέχνες. Ένας από αυτούς ήταν και ο αείμνηστος πλέον Μανώλης Λιδάκης.

Να σας υπενθυμίσω τώρα όλους τους αγγελοειδώτες μας συνοπτικά το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο μας Αουσέντης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το Μίγκλαν Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούδας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Για να πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphic Printing, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Υπηρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστρον στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε οικογενειακές και κοινοτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μουσικιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγγελοειδώτες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάρκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ με αθάνατα λαϊκά τραγούδια, ειδικά από τη δεκαετία του 60. Απόψε στο ημίωρο θα ακούσουμε συνθέσεις και εκτελέσεις του Μουφλουζέλη. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, τακτικό σπόνσορ της εκπομπής μου και μάλιστα special sponsor. Thank you very much, George. Στα κοινωνικά μας νέα, εδώ στη Μίζου Ναβοστόνη, άρχισε σήμερα το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίας Εκατερίνης του Braintree. Θα συνεχιστεί και αύριο και μεθαύριο, Σάββατο και Κυριακή, και συνιστώ να περάσετε, να δοκιμάσετε τα κλεκτά φαγητά και τα γλυκά και να διασκεδάσετε με υπέροχη μουσική. 119 Common Street στο Braintree. Το τετραήμερο ελληνικό φεστιβάλ της Συνόδου Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Cambridge θα λάβει χώρα το ερχόμενο weekend, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 18, 19, 20 και 21 Ιουνίου, στο δικό τους χώρο, Magazine Street, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Περάστε! Παντελής Θαλασσινός, εκλεκτός καλλιτέχνης, μοντέρνος θα έλεγα, γεννήθηκε στο 58 στο Κερατσίνι, με καταγωγή από τη Χίο και τη Σέριφο, όπου πέρασε τα παιδικά του χρόνια. Άρχισε να τραγουδάει το 77, ερασιτεχνικά, σε μπουάτ, ενώ δούλευε και ως ναυπηλιακός υπάλληλος. Μπήκε στη δισκογραφία το 87 μαζί με τον Γιάννη Νικολάου, με το συγκρότημα Λάθρα Πιβάτας, και το 93 άρχισε τη σόλο καριέρα του. Στα τραγούδια του ενώνει το έντεχνο τραγούδι με το παραδοσιακό. Έχει γράψει τραγούδια για τηλεοπτικές σειρές, θεατρικές παραστάσεις και ταινίες. 68 χρονών χθες, ο Παντελής Θαλασσινός, χρόνια του πολλά. Και καλώς προείπα, έχει δώσει και αρκετά τραγούδια σε αρκετούς άλλους καλλιτέχνες.

5:34 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα είπαμε, στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την Ανατολική μας Ακουσέτη, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και

αλλά που πρέπει να δοκιμάστε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη, όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα supermarkets. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πιστεριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε στο The Sphina Restaurant έχουν ελληνική διασκέδαση κάθε Πέμπτη βράδυ με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Bosco Air Fine Wine, στο Somerville, ο Chris Lianos έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα λικέρος, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Bosco Air Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας, κακοκαιρία άρχισε απόψε στη Βόρεια Ελλάδα. Στα παγκόσμια νέα, σε μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών και όχι τελική συμφωνία, έχει προφανώς καταρρίξει η κυβέρνηση Τραμπ με το Ιράν. Στην Αμερική μας, το inflation στο 4,2% το Μάιο, ανώτερο σημείο σε 3 χρόνια. Επίσης, το χτεσινό ντεμπούτο της εταιρείας SpaceX στη Wall Street την αξιολογεί στα 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η σημερινή ζέστη και υγρασία στη Μύζωνα Βοστόνη θα σπάσει σε μπόρα απόψε με 70-75 βαθμούς. Αύριο Σάββατο πάλι ζέστη και υγρασία με περίπου 90 βαθμούς, το ίδιο και την Κυριακή. Και το πάρτι του Μουντιάλ άρχισε και στη Βοστόνη. Το πλήρες δελτίο της ελληνικής φωνής στις 6 η ώρα. Συνεχίζω αμέσως το μουσικό μέρος του προγράμματος με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμπιερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 61 και το 62 και τα 63. Το πρώτο, από το 61, σύνδεση του Γιώργου Μουζάκη σε στίχους Γιώργου Οικονομίδη, η Λεμονιά στη γειτονιά την άλλη, λένε ο Τόνης Μαρούδας, η Τζένι Βάνου και το τρίο Μπελ Κάντο.

Το δεύτερο είναι και αυτό σύνθεση του Γιώργου Μπουζάκη από το 62. Καινούριο βρήκα έρωτα, λένε η Ρένα Βλαχοπούλου, τα τρία αστέρια, η Σοφία Μούτσιου και ο Παπαχρήστος.

Και το τρίτο, σύνθεση του Μίμι Πλάσα σε στίχους Κώστα Κινδύνη από το 1962, πρωτοτραγουδήθηκε από τη Τζένι Βάνου στο ραδιόφωνο με τη φωνή της Γιωβάνας. Κέρδισε το 1962 το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού της Πολωνίας. Είχε ακουστεί και στην ταινία του Χρήστου Κυριακόπουλου, «Πονεμένη μητέρα». «Τι κρίμα», λέει η Κρυστάλ.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλεμπιερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές.

6 παρά 11 λεπτά, ώρα Βοστόνης, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο έξτρα παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου, 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, λαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε του στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγελεδότες μας. Στα επόμενα 10, ίσως και 15 λεπτά, απόψε λέω να ακούσουμε ωραία τραγούδια με κλαρίνα και βιολιά, αφιερωμένα απόψε από την κοινότητα Αγίας Εκατερίνης του Braintree, που σας προσκαλεί στο τριήμερο φεστιβάλ, το οποίο άρχισε σήμερα, συνεχίζεται αύριο Σάββατο και την Κυριακή, και από την κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης του Cambridge, που θα έχουν το δικό τους τετραήμερο φεστιβάλ το ερχόμενο weekend.

περάστε λοιπόν, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, από το φεστιβάλ της Συνόδευσης Αγίας Εκατερίνης σήμερα, αύριο και την Κυριακή, και το φεστιβάλ της Συνόδευσης Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Κέμπριτζ το επόμενο weekend, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή.

Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αουσέντη, ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια, για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από ολόκληρο το New Hampshire, ολόκληρο το Maine, ολόκληρο το Vermont και ολόκληρο το Rhode Island. Στο ημίωρο των αδερφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη απόψε, καθώς το είπα, θα ακούσουμε συνθέσεις και εκτελέσεις του Μουφλού Ζέλη και το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη με γενικό τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek, A Memoir. Συνεχίζει τις καλές πωλήσεις στο ίντερνετ, στα βιβλιοπωλεία στο ίντερνετ, Amazon κλπ. Και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Υπουργός και τρεις υπουργοί, καθώς και η κυρία Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία παρατήθηκε από υφυργός εξωτερικών και ορκίζεται στη νέα θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υπουργού που θεσμοθετήθηκε. Κακοκαιρία άρχισε απόψε στη Βόρεια Ελλάδα, Ήπειρο, Θεσσαλία, Μακεδονία και Θράκη, με βροχή, ανέμους, χαλάζι και πλημμύρες. Στα παγκόσμια νέα, σε μνημόνιο κατανόησης 60 ημερών και όχι τελική συμφωνία, όπως λέει, έχει προφανώς καταλήξει η κυβέρνηση Τραμπ με το Ιράν, το οποίο θα υπογράψει μέρα με τη μέρα ο αντιπρόεδρος J.D. Vance στη Γενέβη. Το προσχέδιο περιλαμβάνει πάυση εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, άρση κυρώσεων, τερματισμό του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Το προσχέδιο ορίζει μια περίοδο διαπραγματεύσεων 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, το οποίο μνημόνιο ακυρώνεται εάν δεν καταλήξουν σε συμφωνία. Ο κύριος Τραμπ πανηγυρίζει συμφωνία ενώ το Ιράν κρατάει επιφυλακτική σιγή. Παραπέρα, το αεροδρόμιο του Αμβούργου εκενώθηκε σήμερα λόγω αστυνομικής επιχείρησης, χωρίς λεπτομέρειες, εάν η πιθανή απειλή προέρχεται από άτομο ή από κάποιο αντικείμενο. Στο Belfast, ηρεμία χθες βράδυ με δυναμική παρουσία της αστυνομίας. Στην Αμερική μας, η δραματική άνοδος τιμής πετρελαίου και βενζίνης αύξησε δραματικά το inflation στο 4,2% τον Μάιο, ανώτερο σημείο σε 3 χρόνια. Γενικότερα, οι τιμές όλων των καταναλωτικών ειδών έχουν αυξηθεί 5 μήνες τώρα, ενώ οι μισθοί υπαλλήλων και εργατών έχουν παραμείνει στάσιμοι, με υποσχέσεις από Τραμπ για βελτίωση που δεν φαίνεται στον ορίζοντα. Η αρένα για πάλι του είδους boxing που έστησε ο κύριος Τραμπ στον τσιμεντοστρωμένο πρώην κήπο του Λευκού Οίκου είναι έτοιμη, λέει, με καθίσματα για τους προσκεκλημένους του που θα έρθουν αυτή την Κυριακή να γιορτάσουν την 80η επέτειο γενεθλίου του. Το χθεσινό ντεμπούτο της εταιρείας SpaceX στη Wall Street την αξιολογεί στο 1,7 τρισεκατομμύρια και κάνει τον Elon Musk τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο. Ο καιρός στη Μύρνη Αυγουστώνη, η σημερινή ζέστη και η υγρασία θα σπάσει σε μπόρα απόψε με 70-75 βαθμούς, αύριο Σάββατο πάλι ζέστη και υγρασία με περίπου 90 βαθμούς, το ίδιο και την Κυριακή. Και φαντασμαγωρική η χθεσινή φιέστα έναρξης του Μοντιάλ από το Μεξικό και το πάρτι άρχισε και στη Βοστόνη με την άφηξη των ομάδων, ειδικά των Σκοτσέζων που βρήκανε αρκετές μπειραρίες της αρεσκίας τους και η ομάδα των Αϊτινών που βρήκανε θερμή υποδοχή από τη μεγάλη εδώ κοινότητά τους. Οι άλλες ομάδες που θα παίξουν στο Φόξπορο δεν έχουν μεγάλες κοινότητες ομογένειας, αλλά θα προσαρτηθούν πιστεύω στην νυχτερινή ζωή στην οποία έδωσαν οριακή παράταση οι εδώ αρχές. Ο πρώτος αγώνας αύριο Σκωτία Αϊτή, αύριο βράδυ. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026.

Μια θερμή καλησπέρα και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι Οδοτών μας. Ο Βρετανικός οργανισμός Dun Humbies, που βαθμολογεί τις supermarkets, έβαλε πάλι φέτος δεύτερη χρονιά στη συνέχεια στη δεύτερη θέση στην Αμερική, τη Market Basket. Εδώ με τα 90 καταστήματα, βαθμολογώντας την καθημερινές τιμές χωρίς έκπτωση στην ποιότητα, ειδικά σε εκείνα με την δική της ταμπέλα, την ποικιλία τροφίμων και την υπέροχη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Την πρώτη θέση βέβαια κατέλαβε πάλι η εταιρεία HEB από το Τέξας. Market Basket, more for your dollar. Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ήμι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκι Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου-κάπου. Ιθάκι Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Στα κοινωνικά μας νέα εδώ στη Μίζου Ναυροστόνη, το τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της Συνόδου Αγίας Εκατερίνης του Braintree άρχισε σήμερα, συνεχίζεται αύριο, Σάββατο και Κυριακή, στο χώρο τους εκεί στο 119 Common Street στο Braintree, με όλα τα κλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και μουσική για χορό. Περάστε! Don't miss the annual 3-day Greek festival of St. Catherine's Community of Braintree. Started today, continues on tomorrow, Saturday and Sunday, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Το τετραήμερο ελληνικό φεστιβάλ της Συνόδου Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Κέμπριτζ θα λάβει χώρα το επόμενο weekend, 5η Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 18, 19, 20 και 21 Ιουνίου, στο δικό τους χώρο, 14 Magazine Street, με όλα τα εκλεκτά φαγητά, σπιτήσια φαγητά, λουκουμάδες και γλυκά της φιλοτόχου, διασκέδαση με την ορχήστρα Αθήνιαν του Γιώργου Καρατζά, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, και με τον DJ Σπύρο τις υπόλοιπες ώρες και μέρες. Θα κληρωθεί και το λαγείο την Κυριακή το βράδυ. Giro Night, 5η βράδυ. Don't miss the annual 4-day Greek festival of the St. Constantine and Helen Community of Cambridge. Thursday, Friday, Saturday and Sunday, June 18th, 19th and 20th and 21st at their grounds, 14 Magazine Street, with Giro Night Thursday night, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Περάστε!

ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου, Ουνουφρίου Οσίου και Πέτρου του Εν Άθο. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 30 Μαΐου, Βαρδάμ Οσίου και Ισακίου Ηγουμένου Μονής Δαλμάτων. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα 12 Ιουνίου το 1798. Ο Ρίγας Βελεστινλής στραγγαλίζεται από τους Οθωμανούς σε φυλακή του Βελεγραδίου. Το 1839 ο Abner Doubleday εφευρίσκει το άθλημα του baseball στο Cooperstown της Νέας Υόρκης, όπου τώρα είναι το Μουσείο του Baseball. Το 1911, σαν σήμερα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τροποποίηση του συντάγματος, οι γερουσιαστές εκλέγονται στο εξής κατευθείαν από τους πολίτες, μέχρι τότε διορίζονταν από τους κυβερνήτες. Το 1955, σαν σήμερα, απομακρύνονται από τη γραμμή Ακαδημίας Αληθέας τα τραμ και αντικαθιστήσανται με τρόλεϊ. Τα έκλεισε βέβαια όλα ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και το 2004 τα επαναλειτουργήσε ο ανιψιός Κώστας Καραμαλής. Το 1964 ο Νέλσον Μαντέλα καταδικάζεται σε ισόβια από το ρατσιστικό καθεστώς της Νοτιού Αφρικής. 30 χρόνια αργότερα αποφυλακίστηκε και εκλέχθηκε πρόεδρος της χώρας του. Το 1975 η Ελλάδα υποβάλλει επίσημη αίτηση ένταξη στην ΕΟΚ και μπήκε το 79. Το 87 ο πρόεδρος Ρόναλντ Ρέιγαν προκαλεί δημόσια τον σοβιετικό ηγέτη Μιχαήλ Γκορμπατσόφ να γκρεμίσει το τείχος του Βερολίνου και εκείνος το γκρέμισε 4 χρόνια αργότερα το 91 επί George Bush. Μάλιστα. Το 1987 επίσης η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ με 30 πόντους του Νίκου Γκάλι νίκησε 81-77 την Ιουγκοσλαβία και προκρίθηκε στο τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας και σε δύο μέρες έπαιξε με τη Σοβιετική Ένωση. Το 1992 αξιωματούχοι του ΟΗΕ ανακοινώνουν ότι οι πρόσφυγες από τον πόλεμο του ΝΑΤΟ στην πρώην Ιουγκοσλαβία πλησιάζουν τα 2 εκατομμύρια. Το 1996, σαν σήμερα, η φέτα, το κασέρι, πολλά είδη γραβιέρας και ορισμένα λάδια και μερικά φρούτα και λαχανικά αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, ελληνικά. Και τέλος, σαν σήμερα, το 12 Ιουνίου το 2016, έγινε μακελιό σε νυχτερινό κέντρο στο Μαϊάμι με 49 νεκρούς. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Σαν σήμερα λοιπόν, το 1798, ο Ρήγας Βελεστινλής στραγγαλίστηκε από τους Οθωμανούς σε φυλακή του Βελιγραδίου. Να ακούσουμε το Θούριο του Ρήγα, το υπέροχο ποίημά του, μελοποιημένο αργότερα. Και ερμηνευμένο από τον Νίκο Ξυλούρη.

Έφτιασαν σήμερα, το 10η Ιουνίου, το 1955, απομακρύνθηκαν από τη γραμμή Ακαδημίας Καλλιθέας τα τραμ, τα αντικαταστάθηκαν με τα τρόλις. Τα έκλεισε, είπαμε, όλα ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και τα επαναλειτουργήσε το 2004 ο ανιψιός Κώστας Καραμαλής. Καλή ευκαιρία να ακούσουμε το υπέροχο τραγούδι του Σουγιούλ με την Βίκη Μοσχολιού.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender.

συνέβη ο ίδιος μαζί με την Σοφία Διαμαντή. Ένα σύντομο βιογραφικό του. Ο Γιώργος Μουφλουζέλης γεννήθηκε στη Μυτιλίνη το 1912. Όταν έβαλε τη Δευτέρα Δημοτικού, σταμάτησε το σχολείο και από 10 χρονών παιδάκι άρχισε να δουλεύει στις οικοδομές. Στην Αθήνα εγκαταστάθηκε το 1958, 46 χρονών. Με το λαϊκό τραγούδι ασχολήθηκε 50 χρόνια. Μέχρι το 1940 ασχολήθηκε ερασιτεχνικά σε γιορτές και σε πανηγύρια, χωρίς να εγκαταλείψει την οικοδομή, και από το 1940 επαγγελματικά. Τα πρώτα του μαθήματα τα πήρε από τον παππού του, τον πατέρα της μάνας του που έπαιζε τζουρά. Ο ίδιος έγραψε στίχους, τραγούδησε, συνέθεσε και έπαιξε μπουζούκι, μπαγλαμά και τζουρά. Στο διάστημα 1930 με 1958 ήρθε πολλές φορές στην Αθήνα και γνωρίστηκε με όλους τους παλιούς και με πολλούς από αυτούς ήταν στενός φίλος. Στη ζωή του όμως ταλαιπωρήθηκε αφάνταστα. Στα βάσανα της μόνιμης φτώχειας του πρόσθεσε καινούργια ένας άτυχος γάμος. Ο Μουφλουζέλης βρέθηκε ξαφνικά με ένα μωρό στην αγκαλιά 2 χρονών, αφοσιώθηκε με παθολογική αγάπη στην ανατροφή του και κατάφερε ο αγράμματος Μουφλουζέλης να κάνει το αγοράκι του να διαβάζει εφημερίδα πριν πάει στο σχολείο. Η πολύμορφη προσφορά του στο ρεμπέτικο είναι ιδιαίτερα σημαντική, είναι αγνός, ειλικρινής και ανεπιτίδευτος και δικαιολογημένα θεωρείται αντιπροσωπευτικός τύπος ρεμπέτικο.

Πάρε κόρη το λούτρό σου. Το ερμηνεύει και αυτό η Σοφία Διαμαντή. Εδώ στο ημίωρο των αδελφών Σκάκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Συνθέσεις του Μουφλουζέλη ακούμε απόψε.

Εδώ ήταν μαζί τους και ο Θόδωρος Δερβενιώτης. Κι όλο με το γλυκό.

Ρεμπέντικα και μάγκικα τραγούδια του Γιώργου Μουφλουζέλη. Ακούσαμε απόψε στην εκπομπή. Υπέροχος πραγματικά ρεμπέντης. Πέθανε 79 χρονών. Μας άφησε πολλά ωραία λαϊκά τραγούδια. Ακούσαμε μερικά εδώ στο ημίωρο των αδελφών Σκάκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Φίλοι ακροατές, ακροάτες, να υπενθυμίσω πάλι το φεστιβάλ της Κοινότητας Αγίας Εκατερίνης του Braintree που αρχίζει σήμερα. Απόψε πιστεύω θα τραβήξει μέχρι τις 9-10 η ώρα. Περάστε. Αύριο Σάββατο οπωσδήποτε μέχρι τις 11 και την Κυριακή μέχρι τις 9 πάλι. Περάστε και δοκιμάστε τα εκλεκτά φαγητά και διασκεδάστε. Και το τετραήμερο ελληνικό φεστιβάλ της Κοινότητας Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Κέμπριτζ το επόμενο weekend, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 18 με 21 Ιουνίου, στο δικό του χώρο 14 Magazine Street. Περάστε. Φίλοι ακροατές, ακροάτες, να κλείνω σιγά σιγά. Καληνύχτα. Καλή αντάμωση την Κυριακή το μεσημέρι στη μία η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Ένα ευχάριστο weekend. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο Σάββατο 10 με 2 το μεσημέρι και την Κυριακή το πρωί είναι εδώ ο Θόδωρος από τις 7 η ώρα. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!

0: πίσω σ' αυτόν. Βάλε στα χείλη σου ραγιό.
1: Grecian Echoes on 1550 WNTN in Boston and streaming around the world at www.wntn.com and www.grecianechoes.com.

Συντονίζεστε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από τις 2.30 μέχρι τις 4 η ελληνική ήχο σας παρουσιάζει όλες τις τελευταίες ελληνικές επιτυχίες.

ξέρες πόσο το μισώ αυτό που δεν μιλάμε, που δεν μπορώ πια να σου πω τι τρέμω, τι φοβάμαι.

ξέρεις πόσο με πονά αυτό που δεν σ' αγγίζω. Ούτε καν τα βασικά για σένα